0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Στο Θεόλ 4. Κάτρα FM. Съвременната хит музика.